σύνημα. Παρικυλινέκε. Ασάμπα σάμπε. Ασάμπα σάμπε. Ay, en la perfumizolo, la pele de la